0: Ή τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδινο μεσά και ανήνων προσάδοντες πάσα νύχτα ότι την αποφόμεθα με δύναμη.
1: Ως τον βασιλέα των όρων υποδεξόμενοι τις αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξης αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Ή τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδινο μεσά και ανήνων προσάδοντες